0: Δεν τράει μου καιρό. Χάζε φωτό με τσίτσι τζακοστίνο τράει.
1: Ja, dat is wel een leuk begin, toch? L'amour toujours, Gigi D'Agostino. Een hele goede morgen. Het is 12 minuten over 6.